στις δημιουργίες δεν υπήρχε. Μπαίναμε στη σπιναλόγα. Χωρίς καμιά ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε άνετα από τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρτισμα.